είναι σου κολλατό. Αφού του μου τσεκίσε, με νεκάνευε με μπρο. Και πιο ροϊτσόντερ είμαι, με νεβεύω λουζό. Ας βακώνε φετίνε, τα σέβασα μόνο.